ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belaris, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a hongo pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Lajagovenda.
2: Monday night mayhem.
3: Hadi bale.
2: 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους. Ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Βοηθάτε και εσύ.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

Κρυβόμουν πίσω από τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω μια σκηνή.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Τόση τρόποι, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: μαστοτάζω.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό.

γεμίσει το πρωινό σας με την καλύτερη ελληνική μουσική και την πιο θετική ενέργεια. Good morning, London, from the LGR family. Today, of course, it's Friday, 26th of June. Ένα δήμα πριν από το Σάββατο Κυριακό,

στέλνουμε την αγάπη μας και τις πιο θερμές ευχές για χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Μια ιδιαίτερες ευχές στον Μακάριο και στον Ντέιβιτ που σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Ερωταστικές ευχές και χρόνια πολλά αν εσείς γιορτάζετε. Έχετε κάποια ιδιαίτερη μέρα σήμερα, ίσως κάποια γενεθλίων, γενικά μια ιδιαίτερη ημέρα.

0: είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Νέο τραγούδι Μιχάλης Χατζηγιάννης και Φωτιά στη νύχτα. Καύσωνα την ημέρα, να πούμε καλύτερα. Λοιπόν, η τελευταία πρόγνωση για το Λονδίνο αναφέρει μια εξαιρετικά ζέστη και ηλιόλουστη ημέρα με μέγιστη θερμοκρασία τους 35 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για μεμονωμένη καταιγίδα το απόγευμα. Απόψε ο καιρός ξεκινά εύρυος, αλλά μέσα στη νύχτα αναμένονται δροχές από το νότο, τοπικά έντονες με καταιγίδες. Met Office warnings issued for Greater London. Red warning of extreme heat enters another day, rather hot, extremely hot week here for London and the UK. So red warning of extreme heat. Do please take care. Take some necessary precautions while being outside in the sun. Try to find a little bit of shade. Ενώ εμείς συνεχίζουμε με το επόμενο μας μεγάλη επιτυχία. Και αυτό είναι νεότερο από τον κύριο Χριστοφόρου, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, που αγάπη καλοκαιρινή. Hey, Sound of Summer. Sound of Summer. LGR. Turn it up. Hey,

Για λίγο κοκκίνου που είναι πάντοτε κεφάτι. Με το νέο της τραγούδια, τι σου χρωστάω, τι σου χρωστάω, πολύ ωραία. Και προχωράμε εδώ με το έτσι μοτίβα, continuing on the same kind of vibe, on LGR Morning Vibes, breakfast αλλά ελληνικά. Και αυτή είναι η Μαλού με τα πανκάκια. Όλα τα τραγούδια μας αφιερωμένα σε εσάς, τους καλούς μας φίλους ακροατές, to the LGR family. Ένα βήμα πριν από το Σάββατο Κυριακό.

0: έτσι.
1: Εδώ LGR London Greek Radio, η πιο καυτή μέρα. Ο γιος λάμπει και η διάθεση είναι στα ύψη. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική και την πιο θετική ενέργεια. Και σε λίγο θα ακούσουμε ένα ολοκαινούριο remix από την Ελένη Φορέιρα με το πάρα πολύ γνωστό τραγούδι Summer in Greece. Mad VAMA Awards Remix Summer in Greece. Rock my world. Μαζονάκης, Μαζονάκης πρώτη εκτέλεση. Ναι. Λοιπόν, ό,τι πιο όμορφο αυτός είναι ο Μενιδιάτης. Κάνουμε και rewind.

Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το London Greek Radio. Rock my world, baby.

0: Τώρα το κατάλαβα το μπάι.
1: Αυτή είναι η Μασό με το καλοκαίρινο της τραγουδία Κρανάτα Λεμόνι. Και πιο πριν όλο καινούρια Ελένη Φουρέιρα, Φάι Λουίς, Φάι Μουσ και Φίβος στο τραγουδί Summer in Greece. Summer in Greece, baby you rock my world. Εδώ LGR London Greek Radio.
2: LGR London Greek Radio.
3: In the mix.
4: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιος Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
5: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
7: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

The LGR London Greek Radio. Και είμαστε εκπέμπουμε ζωντανά από το LGR House στο North Finchley. Εσείς ακούτε την εκπομπή Breakfast αλλά ελληνικά. Και τι να πούμε για το καιρό μας. Σήμερα συνεχίζεται η καυτή ζέστη. Εξαιρετικά ζέστη και ηλιολουστή ημέρα με μέγιστη θερμοκρασία τους 35 βαθμούς Κελσίου. Απόψε ο καιρός ξεκινά έφριος, αλλά μέσα στη νύχτα αναμένονται βροχές από το νότο, τοπικά έντονες και με καταιγίδες. The Met Office has continued for another day its warning about extreme heat in particularly in London and many parts of the UK. Red alert, extreme heat, do please take care. Stay in the shade if you can. Got ένα μικρό καπελάκι, φαίνε ό,τι πρέπει. Do you have got an LGR cap somewhere? Υπάρχει ένα καπελάκι του LGR, κάπου το έχω εδώ, στο ραδιοφόνο μας. Ένα δήμα πριν από το Σάββατο Κυριακό. Και εδώ παίζοντας τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Κωνσταντίνος Αργυρός, αφιερωμένο.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Ακούτε τον Τόνι Νεοφύτου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Και αυτός είναι ο Κλέιτι και χορέψε με, χορέψε με. Δική μου είναι το τίτλο. Και λοιπόν, σαν σήμερα είναι διεθνής ημέρα κατά των δασανιστήριων. Επίσης είναι και το παγκόσμιο ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης τους. Παράλληλα είναι και σήμερα παγκόσμια ημέρα ψήξης. Which is translates as World Refrigeration Day. World Refrigeration Day, to do with cooling and heating. Environmental friendly anniversary that is honored on this very day. Dedicated on the 26th of June. Σε λίγο έχουμε όλο καινούριο Μιχάλη Σαγιάννης, ένα τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε σήμερα και έφτασε εδώ στο στο στούντιο του LGR. Το τραγούδι λέγεται Όλα Μαϊκά. Ο Σαγιάννης έρχεται σε λίγο. This is LGR.

0: OGR.
1: In the mix.
2: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
3: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Πολύ ωραία που να είσαι εσύ Χριστός Σαντικάι. Ένα τραγούδι που μου αρέσει ιδιαίτερα και σίγουρα ένα από τα hits του καλοκαιριού. One of our summer hits here on LGR. Λοιπόν, ο απόλυτος κορυφαίας της ελληνικής pop, Μιχάλης Μιχάλης Ατζιάννης, επιστρέφει και μας χαρίζει το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού. Το ολοκαινούριο single με τίτλο Όλα Μαϊκά είναι ένα ακρός εκρηκτικό, ανεβαστικό και δυναμικό κομμάτι. Τη μουσική υπογράφουν από κοινού ο Μιχάλης Ατζιάννης με τον Νικηφόρο Διδούκα, και ενώ οι στίχοι ανοίγουν στον Θοδόρη Μακρά. A brand new release today, New Music Friday. This is Michalis Hatzianis. Brand new summer hit, Hola Maika, Radio Edit.

the sound of summer on LG. Και κάπου εδώ η δική μας πρωινή παρέα φτάνει στο τέλος της. Μην πάτε πουθενά όμως, γιατί η μέρα τώρα ξεκινάει και έρχεται αμέσως μετά η μοναδική Κατερίνα Νεοκλέος για να ομορφύνει το μεσημέρι μας. Up next, our very own Katerina Neoklaus to 1 PM. This is με 7 ο Ανδρέας Μιχαλίδης, 7 με 10 ο Mikey Mike. Μείνετε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό, στον LGA, και πάρτε μας μαζί σας. Κατεθάστε τώρα την εφαρμογή του London Greek Radio στο κινητό σας. Get downloading London Greek Radio, a friendly app, on that in Google Play and Apple. Keep it locked in, keep it LGR, Fiapola, Galicia, και πάμε.

0: You're listening to LGR live on 103.3 FM on DAB, online, and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Welcome to today's show, your mid-morning installment. Where can you go? Keep you company. It's glorious Friday morning. Λίγο πριν το μεσημέρι, κάνουμε παρέα.

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι γίνεται?
2: Καλά, πήγα και είδα μια πολύ καλή δικηγόρο χθες και τώρα νιώθω ήρεμος.
1: Αλήθεια? Ποια ήταν? Περί τίνο σε πρόκειτο?
2: Λοιπόν, το όνομα της είναι Ροδούλα Φιάκα και ειδικεύεται σε νομικά θέματα του Property Law.
1: Τέλεια, έψαχνα για κάποια σαν αυτή. Ποια είναι τα στοιχεία της?
2: Λοιπόν, μπορείτε να την καλέσετε στο 0203 143 1917 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.fiakaka-solicitors.co.uk.
1: Ευχαριστώ.
2: Παρακαλώ.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
5: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. LGR 103,3.

Κοντεύουμε στο τέλος της πρώτη μας ώρα. Ακούσουμε τώρα έναν τραγουδάκι του Γιάννης Πλούταρχος. Έτσι να get into our feels for this one. Beautiful song. Το χαστούκι της αγάπης.

Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

νησί από τη Δέσποινα Βανδύ. Και συνεχίζουμε να ταξιδεύουμε στα νησιά. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Οι καμπάνες.

0: Την ίδια ώρα στο Τορόντο θα αναμετρηθούν Σενεγάλη και Ιράκ. Ακόμη και αν μία εκ των δύο ομάδων κερδίζει, φαντάζει δύσκολο να βρεθεί στις 8 καλύτερες τρίτες. Στη βαθμολογία, Γαλλία και Νορβηγία από 6 βαθμούς, Σενεγάλη και Ιράκ χωρίς βαθμό. Στις 3 μετά μεσάνυχτα, τα δύο παιχνίδια του 8ου ομίλου, Ουρουγουάη-Ισπανία, παίζουν για την πρώτη θέση. Είτε για την Ουρουγουάη, ωστόσο, ενδέχεται να την αφήσει εκτός συνέχεια. Σοβαρές πιθανότητες για πρόκριση έχουν πράσινο ακροτήρι και σε Σαουδική Αραβία που θα αναμετρηθούν στον άλλο αγώνα. Στις 6 ώρα, οι αγώνες του 7ου ομίλου, ο οποίος είναι επίσης ανοιχτός για όλες τις ομάδες. Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Διεξάγονται στο Δοκυρία τα Πανκύπρια πρωταθλήματα Στίβου, 107ο άνδρων και 61ο γυναικών στο Εθνικό Στάδιο Στίβου Γασιπή. Είναι και χρονιά ορόσημο, καθώς έχουν περάσει 130 χρόνια από τους πρώτους Πανκύπριους αγώνες. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του μέχρι πρώτου Γενικού Διευθυντή της ΚΟΕΑΣ Αντώνη Γεωργαλίδη. Στην παρόντες οι κορυφαίοι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες συμμετέχουν για μία ακόμη φορά και ο πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ Περικλής Βάρκαρης, μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, κάλεσε το κοινό να βρεθεί στο εθνικό στάδιο του Γασιπή για να το στηρίξει.
1: Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση, είναι η κορύφωση του εγχώριου αγωνιστικού προγραμματισμού της Ομοσπονδίας μας. Και οι Πανκύπριοι Αγώνες είναι η αρχαιότερη αθλητική διοργάνωση της Κύπρου. Βεβαίως φέτος διαθέτουν ιδιαίτερο και ιστορικό χαρακτήρα, επειδή συμπληρώνονται 130 χρόνια από τους πρώτους Πανκύπριους Αγώνες.
2: You're listening to LGR. Live on 103.3 FM, on DAB, online and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
3: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.
4: For the latest news, gossip and pictures, find us on Facebook by searching for London Greek Radio and join in the fun.

0: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
1: Στη Βενεζουέλα, μάχη με τον χρόνο δίδουν τα σωστικά συνεργεία για ανέβρεση επιζώντων μετά τον διπλό φωνικό σεισμό μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό από το Υπουργείο Υγείας της χώρας, οι νεκροί μέχρι στιγμής ανέρχονται σε 235 και οι τραυματίες υπερβαίνουν τους 1.500. Ο απολογισμός θυμάτων αναμένεται πάντως να αυξηθεί δραματικά, αφού με βάση την τελευταία εκτίμηση περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της χώρας, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετέβη στις πληγές περιοχές. Προέδρευσε σύσκεψεις με την συμμετοχή τοπικών αξιωματούχων, κατά την οποία αξιολογήθηκε η κατάσταση και έγινε συντονισμός όσον αφορά τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Περίπου 250 κτίρια κατέρευσαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα Καράκας παραμένει κλειστό. Μετά τις δύο ισχυρότατες δονήσεις, έχουν καταγραφεί δεκάδες μετασεισμοί. Την ανάγκη αναβάθμισης των κτηρίων στην Κύπρο, παρά το μεγάλο κόστος που απαιτείται, υπογράμμισε ο Υπουργός Μεταφορών και Έργων Αλέξης Βαφιάδης. Σημείωσε ότι η προσπάθεια βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο υπό την ιδιότητά του ως αρχιτέκτονας, εξήγησε ότι σε μεγάλο βαθμό το κτηριακό απόθυμα της χώρας χρονολογείται πριν από το 1994 και πριν από οποιοδήποτε σεισμικό κώδικα. Ως εκ τούτου τόνισε, η αναβάθμιση των κτηρίων είναι επιβεβλημένη. Την ίδια στιγμή, ο κ. Βαφιάδης υπογράμμισε ότι με την εγκατάσταση καμερών και τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, η κυβέρνηση στοχεύει να αντιμετωπίσει τις θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις που οφείλονται στην χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Ο Υπουργός Μεταφορών και Έργων σημείωσε ότι αρχικά το σύστημα θα τοποθετηθεί πιλωτικά και αναλόγως αποτελεσμάτων θα αξιολογηθεί η εφαρμογή του. Σε ό,τι αφορά τις κινητές κάμερες, είπε ότι έχει δοθεί οδηγία να μεταφερθούν στις πόλεις όπου καταγράφονται τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία. Επεσήμανε παράλληλα πως εξετάζεται η εγκατάσταση σταθερού συστήματος, το οποίο να καταγράφει το όριο ταχύτητας στην Ήπεθρο. Τις δύο στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα νησιά και για ανθεκτικές, ευημερούσες και βιώσιμες πράκτιες περιοχές ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε διάσκεψη υψηλού επίπεδου στην Πάφο. Εξήγησε ότι για πρώτη φορά παρέχεται ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο αντιμετώπισης των ιδιαίτερων προκλήσεων, αλλά και αξιοποίησης των ευκαιριών και προοπτικών των νησιωτικών και πράκτιων περιοχών της Ένωσης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε πως οι στρατηγικές αυτές βρίσκονται σε πλήρη σύμπλευση με την εθνική ατζέντα και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την Κυπριακή Προεδρία, καθώς, όπως είπε, έχει φέρει απτά μετρήσιμα και ουσιαστικά αποτελέσματα σε όλους τους πυλώνες προτεραιοτήτων της προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Το σημαντικότερο αποτύπωμα της Κυπριακής Προεδρίας κατά τον Νίκο Χριστοδουλίδη ήταν ότι πέτυχε να δώσει ουσιαστικό περιεχόμενο στην στρατηγική αυτονομία της Ένωσης. Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου θα παραταθεί τελικώς το μέτρο του μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η ρύθμιση αυτή αποφασίστηκε ύστερα από αίτημα των περισσότερων κοινοβουλευτικών κομμάτων, ώστε να δοθεί ευκαιρία για επαναξιολόγηση του μέτρου με την έναρξη των εργασιών της Βουλής των Αντιπροσώπων το φθινόπωρο. Με την νέα ρύθμιση διατηρείται η ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά 8,33 σέντ το λίτρο και εκτιμάται ότι το συνολικό όφελος προς τους πολίτες θα ανέλθει σε 15,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας ανακοίνωσε πως η αρμόδια επιτροπή της Βουλής κατά την χθεσινή πρώτη συνεδρία της ενέκρινε την αποδέσμευση του πρώτου ποσού που θα αξιοποιηθεί για τον κανονισμό SAFE. Μιλώντας στην εκπομπή από μέρα σε μέρα, ο κ. Πάλμας σημείωσε ότι υπάρχει οδικός χάρτης, ο οποίος περιλαμβάνει τις αμυντικές ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εφαρμοστεί ώστε μέχρι το 2030 να αξιοποιηθούν όλα τα χρήματα για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE. Ο Βασίλης Πάλμας τόνισε πως στόχος της κυβέρνησης παραμένει η ενίσχυση της αποτρεπτικής και αμυντικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της αμυντικής της βιομηχανίας. Παραβατικό χαρακτηρίσε η Τεχεράνη ανακοίνωθεν του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ανακοίνωθεν γινόταν λόγος για απάντηση στις πυρηνικές απειλές συμπεριλαμβανομένων των βαλιστικών πυράβλων, των μη επανδρομένων αεροσκαφών και της υποστήριξής του στις ένοπλες οργανώσεις της περιοχής. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για ανεύθυνες και προκλητικές θέσεις, ενώ, όπως αναφέρεται, η αμερικανική παρουσία στην περιοχή του κόλπου αποτελεί πηγή ανασφάλειας και διχασμού. Την ίδια ώρα, το Ιράν επανέλαβε πως η διαχείριση των στενών τορμούς θα πρέπει να διενεργείται από κοινού με το Όμαν, όπως προβλέπεται στο Μνημόνιο Κατανόησης. Ως δήλωση ήττας της Ουάσιγκτον και του Ισραήλ, χαρακτήρισε το πρωτόκολλο συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών που οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο ο επικεφαλής της Χεσπολά. Ο Νέιμ Κασέμ ζήτησε την ίδια ώρα την ανεφόρον αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη χώρα του. Χαιρέτησε ταυτόχρονα τη σταθερότητα που επέδειξε το Ιράν προκειμένου να καταλήξει σε πρωτόκολλο συμφωνίας. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά πιθανόν αναφέρουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 στα ορεινά. Here we go.
2: Ένα και μοναδικό.
3: London Greek Radio. Αυστηρός ελληνικά.

GR. Η Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR. Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.

minutes till 1 o'clock. Θέλουμε παρέα λίγο μετά το μεσημέρι. Κάτι είναι ο Κλέος εδώ κοντά σας. Με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από σήμερα και χθες. Να απολαύσουμε αυτό το κομμάτι του Θανάσης Πετρέλης. Πάμε μπουζούκια. Τώρα κάμψα Μαρίνα Σάρτη. Όλη η Ράμα. An LGS record of the week, courtesy of Ulia Kalimani.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Κωνσταντίνος, είσαι έτοιμος?
2: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, παρακαλώ.
3: Εδώ είμαι, Μικαέλα.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Green.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
3: Δημητρίου in English. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: how you doing? 7 minutes past the four.
1: Με συγχωρείτε, τι είπατε κυρία.
0: Γεια σας παιδιά, εύχομαι να είστε όλοι καλά που και βρίσκεστε αυτή την ώρα. Wow, it's hot. Let's heat things up even more with the very best music right here across London town, across the globe. London's number one official Greek music FM station. This is LGR. It's Friday. Μαζί μου κάθε Παρασκευή. Πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Andrew Shipping and Forwarding. Fast, reliable and professional. You know the name. For all your shipping, commercial, residential, student shipping, vehicle shipping and so much more. One name. Andrew Shipping. Μαζί μας εδώ κάθε Παρασκευή να ευχηθούμε καλές δουλειές στα παιδιά εκεί.
1: Να σας μιλώ στο
0: να είστε πάντοτε καλά. Let's kickstart the weekend. Sit back, relax. Πάμε εδώ στο ρυθμό. Οι μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες αυτό το κάψωνα παίζουν μόνο εδώ με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη μέχρι και τις 7. Καλησπέρα, καλή ακρόαση, δυναμώστε εντάσει.
1: Εκεί που μόνος περπατώ, περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου.

Επιστροφή εδώ στα 5 λεπτά. Μετά τις 5. London Greek Radio, Andrew Shipping and Forwarding taking you through

Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

πρέπει για χαρά. Και εσύ να κορίζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Τι γίνεται?
3: Καλά, πήγα και είδα μια πολύ καλή δικηγόρο χθες και τώρα νιώθω ήρεμος.
2: Αλήθεια? Ποια ήταν? Περί τίνο σε πρόκειτο?
3: Λοιπόν, το όνομά της είναι Ροδούλα Φιάκα και ειδικεύεται σε νομικά θέματα του Property Law.
2: Τέλεια! Έψαχνα για κάποια σαν αυτή. Ποια είναι τα στοιχεία της?
3: Λοιπόν, μπορείτε να την καλέσετε στο 0203 143 1917 ή να επισκεφτείτε

0: Την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.fiaakaka-solicitors.co.uk.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: The closing date for nominations to the new Cypriots Worldwide Edition is fast approaching. From business and academia to the arts, sport, public service and community leadership, this prestigious publication honours Cypriots whose achievements have made a difference around the world. Submit your nomination today and help ensure your story becomes part of this enduring record of Cypriot achievement. Complete the form at www.cypriotsworldwide.com.
0: Three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Alright, dedications coming up. Να πούμε ένα καλησπέρα στον φίλο μας τον Κώστα, που τα αφιερώνει, λέει, στη σύζυγό του Έλενα που γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της. Χρόνια σου πολλά.

of the show as always. Scorchy right here in the UK, Eddie Bravo. Please, can you give us a shout out? Chilling in the garden layer though with the music on full στο διαμπασόν, Eddie Bravo. Στην Κατερίνα, στην Άννα, στη Μαρία, στη Λένα, στο Μιχάλη, στον Κώστα. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Δυναμώστε εντάσεις εδώ. Πάμε να ανεβεί η ομάδα τώρα. Δέκα λεπτά πριν τις 6. Andrew Shipping and Forwarding στην

θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

0: playful, head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
3: This program is brought to you by Andrew Shipping and Forwarding. 50 years of freight forwarding and shipping.
4: Επιστροφή εδώ στα 22 λεπτά μετά τις 6. Η Andrew Shipping and Forwarding, πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your freight forwarding and shipping specialist, Riverwalk Business Park, Riverwalk Road εκεί στο Enfield. Έτσι λοιπόν, fast, reliable, professional, been around for so many years now. You know the name, a name you could trust. The one and only Andrew Shipping and Forwarding, μαζί μας εδώ κάθε Παρασκευή, right on the drive time. Be with us for so many years now. Έτσι λοιπόν, να αφιερώσουμε πάντοτε όλα τα τραγούδια μας στα παιδιά εκεί. Εμείς εδώ συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. Πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, συνεχίζουμε με το Andrew Shipping.
5: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

Για πάμε εδώ. Just gone half six. Hope you enjoy the music. Hope you enjoy the sunshine. Και με αυτό το καιρό χρειαζόμαστε λίγο.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιος Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
3: Ο Mikey Mike στο LGR.
4: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
5: This is London Greek Radio. Woohoo!
4: Bringing you closer to your culture.
0: London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: γνώση, τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Ένα νερό κυραβαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.

0: πάστα.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Ήρθε η ώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας 5 λεπτά πριν τις 7. Και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας εδώ κάθε Παρασκευή. Andrew Shipping and Forwarding, πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your Freight Forwarding and Shipping Specialist. Μαζί μας εδώ κάθε Παρασκευή. Enjoy the sun.

0: Αυτά τα χίλια λοιπόν, Νίκος Απεργής. Και περνούμε τώρα στην Ευαγγελία και παρέα. Έτσι κάνατε παρέα μαζί μου απόψε στο Friday Night Live.
1: Φως του ήλιου την αυγή. Walk in the room.

summer heat. Έκουρος εμάς σήμερα. Week πάμε περαζήμεις. Πάμε τώρα με το summer in Greece. Rock my world, baby.

0: Summer in Greece, live version, Early Fulera, FY, Loose, Get Vivos. We're going to go to a short commercial break and we'll be back right after this.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888.

0: Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357 7000 2200 or visit Geodrive.cy.

0: αυτό. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: 9:24, Friday Night Live, Mikey Mike with you. Εσείς συνεχίζουμε με τη μουσική μας. Λένα Ζευγαρά, γιατί σε μένα.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ο Mikey Mike στο LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
1: This is London Greek Radio. Woohoo!
2: Bringing you closer to your culture.
1: London Greek Radio.
3: Για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας, καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
1: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.